0: ρωβέ, να ρουκουνε. Του κόνευε χιμιάν, σύπον λενό πατσαριά. Σιμά μάλε, τούφου, ηρουάια. Την Ιουάνο, μα λίπελε, λιωγύρου, αν ρωβέ, να ρουκουνε. Ρωβέ, να το έλε, ρωβέ. Κουτα μόσα, όλοι μαλέλα, μουτίντονι, το έλα, ουε. Ακάλα, να σιβέλα, ο τουέλα, μικαία. Μνά, πανιατέα, καλέ, νικουάρα. Era mera ka simpero ni simmemme mnati kinihua mna hala mwe melene ulo ano ore yu areta ya hiru waru nare vala no toile vala rimi kaya vale murimuru matela vale wisi isa le anira rwaka atuwa ilina araru ulavila sayo walavila sayo hamala mna wa hamte kuirako mna narasi watu otekula waya pisi isa le kala hilimalenlo toile mtinto yole hilimalenlo kala na kwaya aili araruwa shishaya tanu eva anilaka Kalo tuwela waya, o kalo tuwela wa mkapangani. Ya hii ure ni hiku, ni hiku pale wii, aruku nea, atuwela. Masi ni hiku ni hapa liwa ya, vashaka ntotona akilati haya. Tui, nsana, nkaro mshukuru leshe. Kitume nle parakavi. Vinyu wake kina kukinkowe ha etakwele katukutendiaka.
1: Radio Mozambique.

Όχι μου Ιάρα, όμφανια καχύω μαναουέ. Χατώ όχι καλά καμανινιού, να καλά καμουσίνιου. Καχύω ήτου σαμού εικόνι σαμαλάβι. Τεν είχιμε άγιαν σύπον λαβά. Ni tine tamawane mama poro makina akwene. Masi ehin kumelelota mahawawi ati ananova. Tobaka kushetwila kemwasa. Vava vola kihiyava likinkelo teliwa nani. Vava vanto mikinkela wera sayi. Mahakuna kunelela. Onikelo tapuwa vashiye nevo. Nakala kakunya ehona kamutento. Woti yelela. Onera mano lohono neyene. Toke lwawe wotene wo miholu tike lotuli. Hasara. Mwiko niyota kala.

Από να βάζει Ματέουζι. Με τον τόπο μαγό πέμπα προβίνσιο κάπου τελικά του. Ρε καμωρέ μαμότια. 0:49 Ονείρα βασάκα πατσαμούν ούρια να όσα κόλλα ουα εσάββατο. Μάιστον Ρούι.